0: If you've just joined us, welcome to the Holy Metropolis of New Zealand's Christian Orthodox Radio program on Wellington's Access Radio 106.1 FM. I'm Kadlote Ekonomou, and I'd like to remind you that you can listen to this and previous programs at your convenience, anytime that suits you, through the Access Radio website at www.accessradio.org.nz. Click onto the Religion and Spirituality link, then scroll down to the Greek Orthodox Holy Metropolis of New Zealand section.
1: It's now time for Father Thadeus to speak to us in Greek, and today he is going to talk to us about fasting.
2: Αδελφοί μου, χριστιανοί, χαίρετε τον Κύριο. Με τη χάρη του Αγίου Θεού είμαστε και πάλι σήμερα μαζί. Οπότε το θέμα που θα μας απασχολεί σήμερα είναι η νηστεία ή θα τολμούσα να πω η Αγία Νηστεία και θα το εξηγήσω παρακάτω. Η νηστεία είναι ένα πολύ παρεξηγημένο θέμα στις ημέρες μας με αποτέλεσμα πολλοί από εμάς τους λεγόμενους Ορθοδόξους Χριστιανούς να μην την αποδεχόμαστε και όχι μόνο αυτό, αλλά να την αντιμετωπίζουμε σαν κάτι ξένο και αχρίαστο στην πνευματική μας ζωή και στην σωτηρία της ψυχής μας. Έτσι λοιπόν γεννά το ερώτημα, τελικά χρειάζεται η νηστεία και γιατί είναι τόσο σημαντική και αγία? Βέβαια, όπως ξαναείπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, αυτά τα θέματα δεν μπορούν να αναλυθούν και να τεκμηριωθούν σε 5 και 10 λεπτά της ώρας. Αλλά ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού, αυτά τα λίγα που θα αναφέρουμε να είναι αρκετά για να καταλάβετε γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να νηστεύουμε εφόσον θέλουμε να λεγόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Θα ξεκινήσω πολύ απλά με ένα βασικό λόγο του Χριστού μας, ο οποίος μας λέει: «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνους εσθήνω αγαπών με». Άρα αυτός που αγαπάει πραγματικά τον Χριστό, τηρεί και υπακούει στις εντολές του. Για να δούμε λοιπόν τι μας λέει ο ίδιος ο Χριστός μας για την νηστεία. «Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε ως περί υποκριτές και ηθροποί». Και παρακάτω: «Σι δε νηστεύον, άλυψέ σου την κεφαλήν και το πρόσωπον σου νύψε». Βλέπετε, αδελφοί μου, τι μας λέει ο Κύριος μας για την νηστεία και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε όταν νηστεύουμε. Ο ίδιος ο νομοθέτης, ο οποίος όχι μόνο ενομοθέτησε τις αγίες του εντολές, αφού προέρχονται από τον μόνον Άγιο και το Άγιο Στόμα του, αλλά τις στήρισε κιόλας. Και το γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά αυτό, όταν μετά το βαπτισμά του οδηγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα στην έρημο, ημέρας τεσσαράκοντα, πειραζόμενος υπό του διαβόλου. «Και ουκ έφαγεν ουδέν εν τες ημέρες εκείνες». Όταν διαβάζει και ακούει κανείς αυτά τα λόγια της Αγίας Γραφής, υπάρχει περίπτωση να αρνηθεί την εντολή της νηστείας, την οποία τήρησε ο ίδιος ο Κύριος μας, ο οποίος, σαν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος που είναι, την σεβάστηκε και ταπεινώθηκε, παρόλο που δεν χρειαζόταν να μπει σε αυτή την διαδικασία, αλλά το έκανε μόνο και μόνο για να μας δείξει πόσο απαραίτητη είναι στην πνευματική μας ζωή εναντίον των παθών μας. Και όσο από εμάς τους γεμάτο πάθη αμαρτωλούς ανθρώπους μπορεί να πει και να ισχυριστεί ότι δεν χρειάζεται να νηστέψει από τη στιγμή που νηστεύει ο μόνος αναμάρτητος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ακόμη ένα τελευταίο λόγο του Χριστού μας για την μεγάλη σημασία της νηστείας απευθυνόμενος στους μαθητές του όταν του ζητήθηκε να βγάλουν κάποια δαιμόνια από ένα νέο άνθρωπο και δεν μπόρεσαν. Τι τους λέει? «Τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Ποιος μετά από αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα επιμένει ότι η νηστεία είναι ανώφελη και αχρίαστη όταν το ίδιο το Άγιο Στόμα του Χριστού μας παραπέμπει στην προσευχή και στην νηστεία για να βγουν τα δαιμόνια ενός δαιμονισμένου και θα πρόσθετα κι εγώ με τη σειρά μου για να βγουν τα δαιμόνια των παθών μας που είναι ριζωμένα βαθιά μέσα μας. Αυτά περί νηστείας από τους λόγους του Χριστού μας. Λίγο παρακάτω θα αναφέρω τι λένε οι Άγιοι και τα βιβλία της Εκκλησίας μας για την νηστεία. Τώρα θα ήθελα να δούμε πότε μπαίνει στη ζωή της Εκκλησίας η νηστεία ως εντολή του ίδιου του Θεού. Θα πάμε αρκετά πίσω και συγκεκριμένα μέσα στον Παράδεισο, όταν ο Θεός απαγόρευσε τους πρωτόπλασους να φάνε από τον απαγορευμένο καρπό του δέντρου του καλού και του κακού, ενώ είχαν στη διάθεσή τους όλα τα υπόλοιπα. Τι τους λέει λοιπόν? «Από παντός ξύλου του εν το Παραδείσο βρώσει φαγή. Από δε του ξύλου του γινόσκιν καλών και πονηρών ου φάγεστε από αυτού». Το «ου φάγεστε» κατά τον Μέγα Βασίλειο νηστείας εστί νομοθεσία. Βλέπετε, αδελφοί μου, πόσο αρχαίος είναι ο θεσμός της νηστείας. Ενομοθετήθη

μέσα στον παράδεισο. Και συνεχίζει παρακάτω. Εάν νηστεύαν οι πρωτόπλαστοι τότε, δεν θα ήταν ανάγκη να νηστέψουμε εμείς σήμερα. Δεν είναι λοιπόν η αμαρτία ο ίδιος ο καρπός, αλλά η παρακοή στην εντολή του Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς σήμερα. Δεν αμαρτάνουμε επειδή τρώμε το κρέας ή το γάλα και οποιαδήποτε άλλη τροφή. Εξάλλου όλα είναι δώρα και αγαθά του Θεού. Αλλά επειδή κάνουμε παρακοή στην Εκκλησία, η οποία ορίζει το τι πρέπει να φάμε ή όχι, ανάλογα με την περίοδο που διανύουμε. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι όπως θα πρέπει να τηρούμε τις υπόλοιπες εντολές του Χριστού, το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε και με την εντολή της νηστείας. Δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες εντολές. Όλες είναι ισότιμες και εισάξιες. Ας δούμε όμως τώρα πώς βίωσαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας την Αγία Νηστεία. Ο Τίμιος Πρόδρομος έζησε μέσα στην έρημο και η μόνη του τροφή ήταν άγριο μέλι και χόρτα. Ήταν δηλαδή η ζωή του μία συνεχής νηστεία. Και όχι όπως συμβαίνει σε εμάς σήμερα, δύο φορές την εβδομάδα, δηλαδή κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, εις ανάμνηση της προδοσίας και σταυρώσεως του Κυρίου μας, τις δύο τεσσαρακοστές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, τις 14 ημέρες πριν από τον 15 Αύγουστο και των Αγίων Αποστόλων. Διαρκής νηστεία, το καταλαβαίνετε. Η νηστεία ανέβασε τον τρίτο ουρανό και τον Απόστολο Παύλο, που την απαρίθμησε ανάμεσα στα καυχήματα για τις θλίψεις του. Ο Θεόπτης Μωυσής, ύστερα από προσευχή και νηστεία 40 ημερών, ανέβηκε στην κορυφή του όρου Σινά για να παραλάβει τις πλάγες των 10 εντολών. Οι Νινεβίτες, εάν δεν είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του προφήτου Ιωνά για τριήμερη νηστεία και μετάνοια, δεν θα γλιτώναν την καταστροφή τους. Ο προφήτης Δανιήλ, για 20 ημέρες δεν έφαγε ψωμί ούτε ήπια νερό, με αποτέλεσμα τα λιοντάρια στα οποία τον ρίξανε να μην τον πειράξουνε. Ο προφήτης Σαμουήλ υπήρξε καρπός της νηστείας. Η μητέρα του Άννα, αφού νήστεψε, προσευχήθηκε στο Θεό και του ζήτησε ένα παιδί με την υπόσχεση να το αφιερώσει σε εκείνον. Το ίδιο συνέβη και με την Παναγία μας. Η ίδια υπήρξε καρπός της εξαντλητικής νηστείας, προσευχής και εγκρατείας των γονέων της Ιωακήμ και Άννης. Ακόμη και σήμερα στις ημέρες μας συναντούμε περιπτώσεις ζευγαριών που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδιά, οι οποίοι καταφεύγουν στην Αγία Άννα και μετά από ειδικό κανόνα νηστείας 40 ημερών συλλαμβάνουν παιδιά. Ο προφήτης Ηλίας, με θείο ζήλο και νηστεία, αξιώθηκε της θείας δόξης και μεγαλειότητας. Ο Μωυσής, για να πάρει την νομοθεσία για δεύτερη φορά, χρειάστηκε και δεύτερη νηστεία. Τον μεγάλο ήρωα Σαμψών. Τι ήταν εκείνο που τον έκανε ακαταμάχητο? Η νηστεία. Με την νηστεία συνελήφθη στα σπλάχνα της μητέρας του. Η νηστεία τον γέννησε. Η νηστεία τον θύλασε. Η νηστεία τον ανέθρεψε. Η νηστεία εκείνη που όρισε ο άγγελος. Το παιδί που θα γεννηθεί δεν θα πρέπει να γευθεί κανένα από τα προϊόντα του αμπελιού. Δεν θα πιει κρασί ούτε κανένα άλλο δυνατό ποτό. Ποιοι άφησαν τα πτώματά του στην έρημο, θυμάστε? Όσο οι Ισραηλίτες τρεφώνησαν μόνο με το μάνα, νικούσαν τους εχθρούς τους και κανείς τους δεν αρρώστανε. Όταν όμως θυμήθηκαν τις χύτρες με τα κρέατα και νοστάλγησαν τη δουλεία στην Αίγυπτο, τιμωρήθηκαν. Πέθαναν στην έρημο και δεν αξιώθηκαν να δουν τη γη της Επαγγελίας. Δεν πρέπει να μας διδάσκει το παράδειγμα αυτό. Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε μήπως με την πολυφαγία μας και την παρακοή στην εντολή της νηστείας αποκλειστούμε από την ουράνια γη της Επαγγελίας. Οι Άγιοι Απόστολοι ενίστευαν όταν ίδρυαν στον κόσμο τις πρώτες χριστιανικές εκκλησίες. Οι Άγιοι Ασκητές του Σινά, της Θηβαΐδος, της Λαύρας του Αγίου Σάβα και των Σπηλαιών του Κιέβου, του Αγίου Όρους και οπουδήποτε αλλού να τον κόσμο διακρινόντουσαν για τους ασκητικούς τους αγώνες, την αδιάλυτη προσευχή, την εγκράτεια, την αγρυπνία και την Αγία Νηστεία. Δεν είναι αρκετό μόνο να κρεμάμε τους Αγίους στους τοίχους των σπιτιών μας σαν διακοσμητικά στοιχεία, αλλά θα πρέπει να εμπνεόμαστε από αυτούς και να μιμούμαστε την δύσκολη και σκληρή μεν αλλά αγία του ζωή. Ας δούμε τώρα τα ωφέλη που αποκομίζει κανείς όταν τηρεί την εντολή της νηστείας μέσα από τα γραπτά και τους λόγους των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει για την νηστεία. Η νηστεία και η εγκράτεια συντελούν όχι μόνο προς την αρετή, αλλά και προς την θεοσέβεια. Ο δε Μέγας Βασίλειος γράφει: «Η κυριαρχία της γαστρός είναι σοφρονισμός των παθών. Ο σοφρονισμός των παθών είναι αταραξία και γαλήνη της ψυχής. Η γαλήνη της ψυχής είναι γονιμότερη πηγή αρετών». Και συνεχίζει: «Η αρετή πρέπει να επιδιώκεται και με τους κόπους του σώματος και με τις ασκήσεις της ψυχής». Ο Άγιος Σημαίων, ο νέος θεολόγος, μας λέει: «Η νηστεία είναι η ιατρός των ψυχών μας. Έχει τη συνήθεια σε άλλο να περιορίζει τις πυρώσεις και τις κινήσεις της σαρκός, σε άλλο να μαλακώνει το θυμό, σε άλλο να καθαρίζει το νου και να τον καθιστά ελεύθερο από πονηρούς λογισμούς, σε άλλο να δαμάζει την αδάμαστη γλώσσα και να την κατευθύνει με τον φόβο του Θεού σαν χαλινάρι, και να μην την αφήνει καθόλου να προφέρει λόγους αργούς ή κακούς». Και αλλού λέγει: «Η νηστεία είναι αρχή και θεμέλιο κάθε πνευματικής εργασίας. Η νηστεία είναι νόμος θείος, και αυτούς που τολμούν να τον παραβαίνουν, ο διάβολος τους παραλαμβάνει και τους μαστιγώνει». Ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, μας λέει: «Η ελεημοσύνη

νοημοσύνη, η αγάπη και η νηστεία αγιάζει τον άνθρωπο και τον πλουτίζει και σωματικά και ψυχικά. Ο δε αβάς ποιμήν, η νηστεία είναι παθοκτόνος και όχι σωματοκτόνος. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλούς λόγους Αγίων Πατέρων για την μεγάλη αρετή της νηστείας, αλλά ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας δεν το επιτρέπει. Θα ήθελα να πω πολύ περιληπτικά ότι η νηστεία δεν είναι μόνο η αποφυγή κάποιων τροφών, αλλά κυρίως η αποχή των αμαρτιών. Πολύ εύστοχα γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ουκ αποχήν βρωμάτων, αλλά αποχήν πλημελημάτων εργάζεται νηστεία. Η νηστεία έχει ως σκοπό να μας βοηθήσει να ξεριζώσουμε τα πάθη μας και να τα αντικαταστήσουμε με τις θείες αρετές, αλλά πάντως σε συνδυασμό με την μετάνοια, την ταπείνωση, την εγκράτεια, την προσευχή, την ελεημοσύνη, αλλιώς καταντά φαρισαϊκή νηστεία με κέντρο το εγώ του ανθρώπου. Ο τελικός σκοπός της νηστείας είναι η καθαρότητα της ψυχής από τα ψυχοφθόρα πάθη. Η αληθινή νηστεία πλησιάζει τον άνθρωπο προς τον Θεό και την ψυχή ανεβάζει προς τον ουρανό. Νηστεία χωρίς αρετή είναι σαν τον νεκρό άνθρωπο που δεν έχει ψυχή. Όποιος χριστιανός, αδελφοί μου, καταφρονεί την Αγία Νηστεία, δεν εννόησε ότι το πνεύμα του χριστιανισμού είναι πνεύμα ταπεινώσεως, πτωχίας, ασκήσεως και δουλαγωγίας της σαρκός, όπως είναι και πνεύμα αγάπης και ελευθερίας. Ναι, αδελφοί μου, αυτή είναι η αλήθεια για την νηστεία, το θέλουμε δεν το θέλουμε. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Την ημέρα της κρίσεως δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες τις οποίες παρουσιάζουμε σήμερα στον έναν και στον άλλον για να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα. Τους ανθρώπους μπορούμε να τους κοροϊδέψουμε, τον Θεό όμως όχι. Βέβαια υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που έχουν πραγματικά και σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι πάντοτε μα πάντοτε σε συνεννόηση με τον πνευματικό τους πατέρα και όχι αυτόβουλα και μόνοι θα ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα νηστείας αναλόγως των δυνάμεών τους. Η ασθένεια ταπεινώνει το σώμα και δεν χρειάζεται να το καταπονούμε περισσότερο με την νηστεία. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει και στις περιπτώσεις αυτών των ανθρώπων που δεν δύνανται να νηστεύσουν, λέγοντάς τους ότι οφείλουν να πράττουν περισσότερες αγαθοεργίες. Κλείνοντας, θα ήθελα να παραθέσω έναν αποστολικό κανόνα, ο οποίος καθαίρει τους κληρικούς και αφορίζει τους λαϊκούς, οι οποίοι, παρεκτός λόγου μόνον, δεν νηστεύουν. Και με ένα τροπάριο από το εκκλησιαστικό μας βιβλίο Τριώδιον, που χρησιμοποιούμε αυτή την περίοδο. Ο Αποστολικός 69ος κανόνας έχει ως εξής. Ή της επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, ή διάκονος, ή υποδιάκονος, ή αναγνώστης, ή ψάλτης, την Αγίαν Τεσσαρακοστήν του Πάσχα, ού νηστεύει, ή τετράδα, ή παρασκευήν, καθερίστο, εκτός ημι διασθένειαν σωματικήν εμποδίζητο, ή δε λαϊκός ή, αφοριζέστο. Το τροπάριον έχει ως εξής. Δια νηστείας καθαρθήνε σπεύσομεν του ρήπου των πτεσμάτων ημών, και διελέους και φιλανθρωπίας της προς τους πένητας, εις ελθύνης των νυμφώνα του νυμφίου Χριστού, του παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος. Αγαπητοί μου χριστιανοί, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας εύχομαι καλή και ευλογημένη Τεσσαρακοστή. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε.

0: Βεβαίως, ένα πράγμα που είδε, που ήταν πιο σημαντικό, είδε ότι ο άνθρωπος εκεί επέθανε δηλαδή, χωρίς παρηγοριά. Και λέει, αυτό δεν πρέπει να γίνει. Ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Πρέπει εγώ να τον βοηθήσω, να μην είναι χωρίς παρηγοριά στις τελευταίες στιγμές. And with this attitude of caring for the dying, she went to a Hindu temple and asked permission to use a portion of that temple, which was unused at that time, as a place of hospitality for the dying. And the Hindu priest told her, what you would expect? No. Και πήγε αυτή η κυρία, η μοναχή, σε έναν ιερέα των Ινδών, ζητώντας ένα δωμάτιο, μια αίθουσα, που είχε αυτός στο ναό του, που ήταν άδειο και χωρίς, δεν λειτουργήσε δηλαδή. Και πήγε να ζητήσει αυτό το δωμάτιο για να είναι μέρος για τους ανθρώπους που πεθαίνονται. Και το ζήτησε. Και ο άνθρωπος αυτός είπε όχι. After some days though, this fellow himself became ill. And so ill that he was one of those dying in the streets. And with no one to care for him. Except for the Sisters of Mercy, who were the sisters of Mother Maria Teresa. Και ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, άρρωσε και αυτός. Και ήταν και αυτός στο δρόμο. Ένας από αυτούς που πεθότανε. Και έρχεται οι αδερφές της μητέρας Τερέσας και έρχεται κοντά του και τον βοηθούν. Χωρίς να ξέρουν ότι είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Και τον βοηθούν και αυτός έγινε καλά, αντί να πεθάνει έγινε καλύτερα και τότε μετανόησε, έκανε βαθιά μετανόηση και έστριψε στην μητέρα Τερέσα και έδωσε αυτό το δωμάτιο για το μέρος τους πολύ άσχημους ασθενείς και πήγε αυτός και βοήθησε τους ασθενείς. This is an interesting story because this man repented finally. He saw that this need was great and he changed his mind. He realized that he could be the one who is suffering next, and that repentance was real and profound. It's enough for us to remember this little tiny passage of scripture and it can change our whole life. Ostis thelio pisumu iselthin aparnisaso eapton ke arato ton stavron aftou. Whoever wishes to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Remember that your efforts in your Christian life, they have to be given from yourself freely. And then God will give you great blessings. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε σήμερα το μικρό μου λόγο. Ελπίζω ο Θεός να σας ευλογήσει. All of you who are listening today and hoping that these words help to touch your hearts and move you toward Christ.
1: As we're nearing the end of our time together today, I'd like to thank you for listening to the Holy Metropolis of New Zealand's Christian Orthodox broadcast on Wellington's Access Radio 106.1 FM, and I hope that you'll join us again next Sunday. I'd like to thank all our fathers for the inspiration and help we get from them, and a special thanks today to Fathers Pavlos and Fadeos. We wish all a blessed period of Great Lent and pray that this will be a time of repentance and enlightenment for us all. Kia rite.
2: That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.